0: Ακούγατε. Λέγος δεν τι. Esta canción.
1: Verano de calle. Verano de calle.
2: La calle.
1: La calle.